κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Okay. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο Greek Resistance Bulletin που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 ως τις 11 στον A3CR. Να πούμε ότι στην απόψινή εκπομπή πρέπει να διαβάσουμε δύο επιστολές των δύο κρατουμένων, εκ των τριών, γιατί είναι τρεις οι κρατούμενοι, για τη νέα υπόθεση της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά. Δύο λοιπόν από τους κρατούμενους, ο Κώστας από τις φυλακές του Μαλανδρίνου και ο Θήμιος από τις φυλακές του Ναυπλίου έστειλαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης δύο επιστολές, στις οποίες βέβαια αρνούνται τις κατηγορίες. Και να πούμε ότι υπάρχει και η Ελένη, η οποία είναι και αυτή προφυλακισμένη για την ίδια υπόθεση. Στην συνέχεια, αφού διαβάσουμε αυτές τις δύο επιστολές, θα πάμε σε μια συζήτηση την οποία θα τη μεταδώσουμε από το Omnia TV σχετικά με το ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας σε σχέση με την άνοδο του φασισμού από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, με αφορμή βέβαια τις πρόσφατες εκλογικές νίκες, ας το πούμε έτσι, σε κρατήδια της Γερμανίας, της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD, που είναι το ακροδεξιό κόμμα στη χώρα αυτή. Αλλά πρώτα ας διαβάσουμε τις επιστολές των δύο κρατουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Λοιπόν, η μία επιστολή, όπως είπαμε και πριν, είναι του Κώστα, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου. Να τη διαβάσουμε. Η οποία στάλθηκε και δημοσιεύθηκε στο Athens City Media και έχει τίτλο «Πρώτη δημόσια επιστολή μετά την προφυλακισή μου για την υπόθεση της Μαρφίν». Παρασκευή 10 Ιουλίου βγαίνω από το σπίτι για να πάω στη δουλειά. Χαϊδεύω το σκύλο και μπαίνω στο αμάξι μου. Ξαφνικά ακούγονται φρεναρίσματα. Κουκουλοφόροι με αρπάζουν φωνάζοντας αστυνομία. Με βάζουν σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο με προσταγή το κεφάλι κάτω. Τους ρωτάω πού με πηγαίνουν. Θα μάθεις σε λίγο, μου απαντούν. Φτάνουμε στον 11ο όροφο της Γάδα. Με βάζουν σε ένα δωμάτιο φρουρούμενο. Σε λίγο εμφανίζεται κάποιος με πολιτικά και μου δίνει ένα ένταλμα σύλληψης. Κατηγορούμε μαζί με άλλα άτομα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Κατηγορούμενος είναι και ο φίλος μου ο Θήμιος, καμιός και μια συντρόφισσα η Ελένη. Οι σκέψεις μου μαυρίζουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ την πύλη αυτή τη φορά. Έκασε σε μένα. Οδηγούμε στα κρατητήρια. Κάθε δύο μέρες περίπου, σε αυτές τις 11 μέρες της κράτησής μου, με οδηγούν στο γραφείο του αρχηγού, μάλλον, των ανθρωποκτονιών για φιλική συζήτηση, εννοεί του τμήματος ανθρωποκτονιών. Μου ζητούν να υποδείξω ποιοι πέταξαν τις μολότοφ στην τράπεζα για να ελαφρύνουν τη θέση μου. Η άκνοια μου είναι η μόνη απάντηση που παίρνουν. Οι αφηγήσεις άλλων συντρόφων που έπεσαν στα χέρια τους στο παρελθόν ήταν αρκετές για να γνωρίζω αυτές τις πρακτικές τους και η επικοινωνία από το καρτοτηλέφωνο των κρατητηρίων μαζί με τις επισκέψεις των δικών μου ανθρώπων μου έδωσε δύναμη να αντέξω πνευματικά και ψυχικά. Στη συνέχεια, δικαστήρια, ανακριτής, εισαγγελέας. Τελευταίες γρήγορες ματιές δύναμης και αλληλεγγύης με τους ανθρώπους και τους συντρόφους μου που βρίσκονταν απ' έξω. Τελικά, μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου. Οι πόρτες κλείνουν και ο εγκλεισμός ξεκινάει. Είμαι και θα είμαι στον πλευρό των αγωνιζόμενων ανθρώπων, γιατί πάντα ονειρευόμουν ένα διαφορετικό κόσμο, δομημένο με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, μακριά από τις λογικές της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ενάντια σε εξουσιαστικές και ιεραρχικές λογικές. Έγινα κομμάτι της πολιτικής διαδρομής που χαράσει δεκαετίες τώρα ο χώρος της αντιεξουσίας και έχει μόνιμη παρουσίαση σε όλα τα κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται ενάντια στην καπιταλιστική κρατική βαρβαρότητα. Ο πόλεμος των κρατών απέναντι στους ανθρώπους είναι ανυποχώρητος και συνεχής. Από τις δολοφονίες μεταναστών στα σύνορα και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από τις εργασιακές γαλέρες και τα εργατικά ατυχήματα, από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τα πυρηνικά τους εργοστάσια, από την καταστροφή του περιβάλλοντος και ολόκληρων περιοχών για τα κέρδη τους, από τις μίζες και τα υπόγεια αλυσφαιρίσια τους, είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί κρατούν το μονοπόλιο της βίας. Της βίας που θυμούνται να στυλιτεύουν και να λιδωρούν όταν ασκείται από τους καταπιεσμένους ως αυτοάμυνα. Γι' αυτό, Ο αναρχικός αντιεξουσιαστικός χώρος βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρό τους, γιατί είναι ένα από τα κοινωνικά κινήματα που στις κρίσιμες στιγμές για την κοινωνία αναδεικνύει όλη αυτή τη συστημική και καθημερινή βία του κράτους και του κεφαλαίου. Ο χώρος αυτός στέκεται ανάχωμα μακριά από λογικές ανάθεσης και πολιτικής κεφαλαιοποίησης ώστε να ανακόψει την ολική αποδιάθρωση του κοινωνικού συνόλου. Στις 5 Μαΐου του 2010 η κοινωνία βρισκόταν σε αναβρασμό. Η χρεοκοπία των τραπεζών και της χώρας ήταν πρώτων των πυλών. Εκατομμύρια κόσμου διαδήλωναν σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα η συμμετοχή στη διαδήλωση απεργία ήταν τεράστια και η δυναμική οργή του πλήθους άνευ προηγουμένων. Στη διάρκεια της διαδήλωσης, τρεις άνθρωποι της τάξης μας έχασαν άδικα τη ζωή τους, γεγονός που προκάλεσε πένθος σε ολόκληρη την κοινωνία. Το τραγικό γεγονός του θανάτου αυτών των εργαζόμενων αποτέλεσε φρένο στην κοινωνική οργή. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας ήταν κλειδωμένοι μέσα στο κτίριο μία μέρα που όλα υπολειτουργούσαν. Η οργή του κόσμου είχε δυναμητιστεί από τις προκλητικές δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών της περίοδου. Κανένας Βιεννόπουλος, κανένας διευθυντής, καμιά αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Καμιά δικαιοσύνη δεν έβαλε στη φυλακή κανέναν υπεύθυνο της τράπεζας για τις ελλείψεις μέτρων ασφαλείας. Καμιά αστυνομία δεν εισέβαλε στα σπίτια τους. Κανένας δημοσιογράφος δεν διαπόπευσε δημόσια αυτούς και τα οικεία τους πρόσωπα με απευθείας συνδέσεις από τα σπίτια των οικογενειών τους. Αυτό που κάνουν από την πρώτη στιγμή είναι να στοχοποιούν και να σέρνουν στα δικαστήρια άτομα από τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Λες και αυτοί είναι οι μόνοι που οργανώνονται και διαδηλώνουν, οι μόνοι που εκφράζουν δημόσια την οργή και την αγανάκτησή τους στους δρόμους, οι μόνοι που δεν ανέχονται την καθημερινή βία, την υποτίμηση της ζωής τους και την καταστολή των αγώνων τους. Ουσιαστικά, η διαχρονική πολιτική αξιοποίηση της υπόθεσης της Μαρφίν από το κράτος κάθε φορά που θέλει να αντλήσει συνενέσεις και κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, ακόμα και κατασκευάζοντας εξόφθαλμες και βορείες, επιχειρεί την εγκληματοποίηση και ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης και των φιλικών ή συντροφικών σχέσεων. Έτσι και στην περίπτωσή μου, 16 χρόνια μετά, καλούμαι να απολογηθώ για κάτι το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και στο χαρακτήρα μου και στα ιδανικά που διακατέχουν το χώρο μας. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και η απόρριψη της λογικής των παράπλευρων απολειών χαρακτηρίζουν εμάς και όχι αυτούς που με κάθε τρόπο προσπαθούν να συγκαλύψουν τα διαχρονικά τους εγκλήματα. Να αναφερθώ στα Τέμπη και στον μπάζωμα των νεκρών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου παρά τα νέα στοιχεία που αναδεικνύονται ακόμα και από τέως πρωθυπουργό, η υπόθεση εξακολουθεί να μένει στο αρχείο, το σκάνδαλο της Siemens, όπου οι κατηγορίες παραγράφηκαν για τις μίζες και το μαύρο χρήμα που διαχρονικά διακινείται και τόσα άλλα που θα χρειαζόταν μέρες να γράφω. Στην περίπτωσή μας όμως και όχι μόνο, αρκεί ένα ανώνυμο email για να δέσει το αφήγημα της αστυνομίας. Βλέπεις, οι καριέρες τους και οι πολιτικές τους επιδιώξεις είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει και είναι πρόθυμοι να πατήσουν πάνω σε ανθρώπινες ζωές για να τα καταφέρουν. Το ανθρώπινο είδος για να καταφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αγωνίστηκε, πάλεψε και έχει σε αίμα αιώνες τώρα. Τίποτα δεν χαρίστηκε από τους κυρίαρχους, έτσι κι εγώ με τις λίγες δυνάμεις μου θα αγωνιστώ για να καταρρεύσουν τα μυθεύματά τους, όπως έκαναν και άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες πριν από μένα, Θεοφίλου, Ρωμανός, Σακάς, Περικλής, Ιριάννα, Σύψας και άλλοι. Όπως πάλεψα για αυτούς, ως κομμάτι του κινήματος θα το κάνω και τώρα που είμαι στη θέση τους. Γιατί οι ιδέες μας και η ψυχή μας ούτε ποινικοποιούνται ούτε φυλακίζονται. Πετάνε ελεύθερες και προκαλούν εφιάλτες όλα τα κοπρόσκυλα της εξουσίας που το μόνο τους ιδανικό είναι το χρήμα και οι καριέρες τους. Αλληλεγγύη στον σύντροφο Θύμιο και τη συντρόφισσα Ελένη. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Φυλακές Μαλαντρίνο, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή ήταν η επιστολή του Κώστα, ενός εκ των τριών προφυλακισμένων για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν 16 χρόνια μετά, και να διαβάσουμε και τη δεύτερη επιστολή, η οποία τιτλοφορείται πρώτη δημόσια επιστολή του συντρόφου Θύμιου Α, προφυλακισμένο για τη σκευωρία της Μαρφίν. Ο Θύμιος ξεκινάει την επιστολή του με ένα απόσπασμα από ποίημα του Οκτάβιο Πας από την συλλογή Ηλιόπετρα, το οποίο έχει ως εξής. «Όνοι παιδαγωγοί και εθνοπατέρες, κροκόδιλοι που κάνουν τους σωτήρες, ο ηγέτης το τσακάλι, ο εργολάβος του μέλλοντος, το ένστολο γουρούνι, ο Υιός, ο εκλεκτός της Εκκλησίας, που πλένει μαγιασμό τα μαύρα δόντια και ακούει μαθήματα αγγλικών κατοίκων ή και δημοκρατίας, αθέατη τύχη και σάπιες προσωπίδες που χαρίζουν, που χωρίζουν τον άνθρωπο από τους άλλους τους ανθρώπους, τον άνθρωπο από τον ίδιο, καταραίων. Προσπαθώ να σπάσω το μονοπόλιο της αλήθειας των ισχυρών, πλακωμένος κάτω από τόνους λάσπης, πίστομα και έγκλειστος πια στο τσιμεντένιο τάφο τη φυλακή υπό τη σκιά της δυστοπίας που τώρα ονομάζουν ζωή. Γιατί μία παρασκευιάτικη πρωία στις 10 Ιουλίου 2026 έξω από το σπίτι μου και ενώ κατευθυνόμουν στη δουλειά μου, απήχθην από τους έμιστους δολοφόνους χωρίς εξηγήσεις. Μου έτυχε ο κλήρος να κατηγορούμε για το θλιβερό γεγονός στη Μαρφίν το 2010 που στήξε τη ζωή σε τρεις συνανθρώπους μας. Μου έλαχε να συγκαταλέγομαι στην τρίτη κατά σειρά ομάδα κατηγορουμένων για αυτό το θλιβερό γεγονός. Όπως έμαθα στη συνέχεια, στη λίστα αυτή βρίσκεται ο σύντροφος Κώστας αλλά και η συντρόφισσα Ελένη. Για τρίτη φορά, οι κάθε λογής δημαγωγοί και κλουζό χτίζουν καριερίτσα και με την ίδια αδιαφεσβήτητη σιγουριά διαπομπεύουν εμάς και τους οικείους μας. Για αυτούς δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα, αλλά η πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Και στοιχεία, ποια στοιχεία χρειάζονται. Αρκούσε η περατζάδα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοΐδη στα κανάλια και οι δηλώσεις περί δεμένης υπόθεσης. Η τροφοδοσία των αδέκαστων υποτίθεται δημοσιογράφων με κατασκευασμένα στοιχεία και οι ανακριτές άρχισαν να εκτυπώνουν τα εντάλματα σύλληψης. Και αφού μας προδίκασαν στα τηλεδικεία τους, ήταν αρκετό ένα ορθόγραφο ανώνυμο email τσαπατσουλιά που συντάχθηκε μέσα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στους δίθεν δράστες που και στους δίθεν δράστες περιλαμβάνει και κάποιον που την εποχή εκείνη ήταν φυλακισμένος. Ακόμα και σήμερα, την έλλειψη και της παραμικρής ένδειξης εναντίον μου προσπαθούν να την υποκαταστήσουν με τη σύνθεση του εγκληματικού προφίλ μου. Σκανάρουν pixel to pixel κάθε πτυχή της ζωής μου για να παράγουν υποψίες από καθημερινές συμπεριφορές, φωτογραφίες διακοπών και αναμνήσεις μου, καθημερινά ρούχα, μετακινήσεις και σχέσεις μου. Αυτή τη φορά πρέπει να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη ότι έχουν ενόχους. Όλη μου τη ζωή δεν κρύβομαι. Αντίθετα, κατοικώ, εργάζομαι και αγωνίζομαι ανοιχτά και συλλογικά στην Αθήνα. Από πού και ως πού κρίνομαι ύποπτος φυγής και τέλεσης ίδιων αδικημάτων. Τελικά ήταν αρκετά αυτά τα διάστατα στοιχεία για να μας προφυλακίσουν, αλλά ποιος νοιάζεται. 16 χρόνια μετά δεν μου ζητήθηκε καν να δώσω εξηγήσεις να καταθέσω. Με πετάξανε στην αθλειότητα των κρατητηρίων της Γάδα, χωρίς καμία δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, 16 χρόνια μετά καλούμαι να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή 16 χρόνια πίσω, στις 5 Μάη του 2010, ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο από τους νεοαπικιοποιημένους πολιτικούς, τεχνοκράτες ειδικούς. Βάλθηκαν να σώσουν τα σπασμένα της κλίκας του Επστάιν και του χρέους των ΗΠΑ μετά το σκάσιμο της χρηματοπιστωτικής φούσκας του 2008. Μια γνωστή πρακτική αρπαγής λαϊλασίας και ιδιοποίησης που εφαρμόζεται από τη στρατιωτική επιβολή της αστυνομίας και των φασιστών και την καταβούληση δημαγωγία των ΜΜΕ. Με τα γνωστά αποτελέσματα, την κατάλυση κάθε συλλογικού δικαιώματος και κοινωνικής ελευθερίας, τη φτωχοποίηση των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και την παράλληλη απότομη συσσόρευση πλούτου και εξουσίας στα χέρια ντόπιων και διεθνών αρπακτικών με γραβάτες. Την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, όπως ήταν αναμενόμενο, διαδέχθηκε το κάλεσμα απεργίας που ανέλπιστα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταπολιτευτική διαδήλωση. Πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους όλη τη χώρα. Ένα διαταξικό και διαπολιτικό πλήθος εξέφρασε με τη διάχυτη οργή του την αντίθεση στις κρατικές πολιτικές. Εκεί βρισκόταν και ο αναρχικός αντιεξουσιαστικός χώρος με συνέπεια σε συνέχεια ενός ψηφιδωτού αυτοργανωμένων εγχειρημάτων που πολλαπλασιάζονταν ταχύτατα ως αναπόσπαστο κομμάτι του συλλογικού αναχώματος στην επίθεση που δεχόμασταν. Συνεπείς τα καθήκοντά της ήταν και η πολιτική ελίτ, όπως ο τότε βουλευτής και νυν Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αυτός που πηδάει από κόμμα σε κόμμα, διατηρεί την καρέκλα του και ψήφισε τα μνημόνια. Είχε το θράσος το 2012 να δηλώσει ότι δεν διάβασα το μνημόνιο γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις, δεν ήταν δική μου δουλειά. Ενώ τον Ιούλιο του 2026, πιστός στα καθήκοντά του, δήλωνε στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα: όταν βάζεις την υπογραφή σου από κάτω, σημαίνει ότι έχεις ευθύνη. Και όμως δεν αναφερόταν στο μακρινό 2010, αλλά στη διοκτική έρευνα σκευωρία της Μαρφίν νούμερο 3, που στην πολύχρονη θητεία του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης απετέλεσε προσωπική του επιδίωξη η δεύτερη ανάσυρσή της, ενώ είχε αρχιοθετηθεί και υπάρχει δεδικασμένο εις βάρος των ίδιων των στελεχών της τράπεζας. πείτε μας όμως, λαλίστατε κύριε Χρυσοχοΐδη, που κάνατε τη σκευωρία επάγγελμα, ποιο ήταν το κίνητρο των δραστών. Γιατί οι μόνοι που επωφελήθηκαν από την τραγωδία στη Μαρφίν είναι το ίδιο το κράτος, αφού βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί σε ένα κίνημα που ήδη φούντωνε. Χτυπάει το σύνολο του αγωνιζόμενου κόσμου και ανεξίτηλα την προοπτική της αλλαγής. επιχειρεί να διαγράψει στις μνήμες και τις συνειδήσεις του κόσμου ότι η ιστορία μπορεί να γράφεται στους δρόμους από την ίδια την κοινωνία. Κινήματα και ιδέες επίκαιρες όσο ποτέ. Να γεμίσει ενοχές και να εγκληματοποιήσει όλες αυτές και αυτούς που στρέφονται ενάντια στην κεφαλαιοκρατική συμμορία. Πόσες φορές θα ανοίξει η υπόθεση της Μαρφίν, δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρά σας. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και σχεδόν το σύνολο του κυβερνητικού σχήματος και στελεχών της νέας επταετίας είναι υπόδικα για μαστροπία, διαφθορά, υποκλοπές, υπεξαιρέσεις, παιδεραστία, δουλειές με τη νύχτα. Οι ένστολοι υφιστάμενοι σας σκοτώνουν, βαράνε, βιάζουν στα σπίτια τους, στα αστυνομικά τμήματα και στους δρόμους. Από τα Τέμπη ως το ναυάγιο της Πύλου, από την ανεπανόρθωτη καταστροφή οικοσυστημάτων έως το ρεκόρ νεκρών και σακατεμένων εργατών και εργατιών στα γρανάζια της ανάπτυξης, θα χρειαστώ πολύ χρόνο, μελάνη και χαρτί για να τα καταγράψω. Αυτά και πόσα άλλα γνωστά και άγνωστα επιτεύγματα της κεφαλαιοκρατικής συμμορίας που καλύπτουν τα ανώτα τους μπαζώνουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία, εξαφανίζουν μάρτυρες, παραγράφουν υποθέσεις, αποφυλακίζουν τους αυτοδημιούργητους, όπως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Τζορτζότης. Δεκάρα δεν δίνεται για όλους αυτούς τους νεκρούς, όπως και της Μαρφίν. Μπαίνουν μόνο στη ζυγαριά της πολιτικής υπεραξίας. Αποδώσατε ευθύνες ή φυλακίσατε τους κάθε λογής Βιεννόπουλος, τον κάθε παιδεραστή, Νι Γεωργιάδης, όπως διασύρατε εμάς και τους οικείους μας. Έκανε αναπαράσταση ο Ευαγγελάτος, ουρλιάξανε καθόλου οι δημοσιοκάφροι. Αλίμονο, οι ευθύνες πάντα βαραίνουν κάποιους άλλους. Αναρχικούς, μηγανοδηγούς, επιβάτες, γυναίκες, μετανάστες, εξουθενωμένους εργάτες και εργάτριες. Όπως λέει ένα σοφό λαϊκό ρητό, δείξω μου το φίλο μου να σου πω ποιος είσαι. Το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Αναφέρομαι στην πλήρη συστράτευσή σας με τον ειρηνοποιό Τραμπ και το κράτος των ΗΠΑ. Στο θεσμοθετημένο φασισμό και ρατσισμό με τις συνήθειες πρακτικών. Με τις συνήθεις πρακτικές Μπάτσον και Άις, τις δολοφονίες Αφροαμερικανών πολιτών και την ποινικοποίηση του αντιφασισμού στο εξωτερικό. Με αποκλειστικές εξαγωγές στις πολιτικές απαγωγές, το εμπόριο όπλων, τα ρεσάλτο και τους πολέμους ανά την Ιφίλιο, τα σφαγεία στο Ιράν, το Λίβανο, την Ουκρανία, όλα αυτά με σπόνσορες σε κεντρικούς νεοναζί δισεκατομμυριούχους. Όπως επίσης για τα χαμόγελα και τις θερμές χειραψίες με το χασάπι φονταμενταλιστή Νετανιάχου, που είναι επίσης υπόδικος για διαφθορά, την πλήρη συγκάλυψη και στήριξή σας στη μαζική εξόδωση των Παλαιστινίων, τις video game πρακτικής να δολοφονούν και να καταστρέφουν κατά το δοκούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τα κίνητρά σας λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρα και πολύ μακριά από την απόδοση δικαιοσύνης και το σεβασμό σε κάθε είδους ζωής. Ό,τι αγγίζετε, τα λερώνετε. Εγώ, εμείς, η Συλλογική Ένωση Ατομικών Εξεγέρσεων Μνήμης και Καθημερινότητας, που καταγγέλουμε ευθέως κάθε μορφή εξουσίας και αυταρχισμού, πλάθουμε στο παρόν μια εικόνα που θέλουμε, του κόσμου που θέλουμε να χτίσουμε. Δίνουμε μορφή σε σχέσεις χωρίς εκμετάλλευση, αντίτιμο και ιεραρχία. Δίχως ζυγαριές και διακρίσεις, σεβόμαστε το πολύτιμο κάθε ύπαρξης και ζωής. Μπορεί ο κόσμος να είναι αυτό που είναι, η ιστορία θα δείξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, ούτε να σκύψουμε αδιαμαρτύρητα το κεφάλι. Αντιθέτως, πρέπει να το αναδεικνύουμε σε κάθε επιτυχία της καθημερινότητάς μας. Θα συνεχίσουμε να συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας, να στεκόμαστε ανάχωμα στη βία που δεχόμαστε, να ψηλαφίζουμε τους ορίζοντες μιας άλλης προοπτικής για τις ζωές μας. Εντός και εκτός των τυχών, στους δρόμους και τις πλατείες της Μητρόπολης, στις βινοκορφές και τα ποτάμια, μέσα στις κοινότητες και στα άδεια σπίτια που ζωντανεύουμε, τις φιλίες, τον έρωτα και τη συντροφικότητα, στις όμορφες και τις άσχημες στιγμές μας. Ρομαντικά, απτόητα, αναρχία. Κώστα Ελένη, κουράγιο και δύναμη ως τη Λευεριά. Μια τεράστια αγκαλιά σε κάθε ξεγερμένη καρδιά, σε κάθε υψωμένη γροθιά, σε όλους, όλες, όλα που με κάθε τρόπο αγωνίζονται ενάντια σε κράτος, κεφάλαιο, πατριαρχία. Αγώνας για ζωή, αξιοπρέπεια, ελευθερία, Θύμιος Α, από τις φυλακές Πολαστήρια του Ναυπλίου. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο επιστολές που έστειλαν ο Κώστας και ο Θύμιος. Να πω ότι η δεύτερη επιστολή του Θύμιου στάλθηκε, εμείς το πήραμε από το The Press Project, ενώ του Κώστα ήταν στο Athens in the Media. Και να προχωρήσουμε στην εκπομπή, να πούμε ότι, ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μια συνέντευξη, συζήτηση τέλος πάντων, που πήρε το Omnia TV, μάλιστα η εκπομπή το νήμα, με τον Σταμέλο, από τον Αντώνη Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορας πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και project coordinator στο Έτερον Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Το θέμα της συζήτησης αυτής είναι σοσιαλδημοκρατία και ακροδεξιά. Τι έχουν κάνει λάθος και τι ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν σωστά απέναντι στην ακροδεξιά τα σοσιαλδημοκρατικά πολιτικά κόμματα. Να πούμε ότι όπως είπε και ο Αντώνης Γαλανόπουλος που θα τον ακούσουμε, ότι αυτή η έρευνα, τέλος πάντων, μια έρευνα είναι, στηρίχθηκε, έγινε βασικά από πανεπιστημιακούς, όπως και αυτός, και στηρίχθηκε από τα ίδια τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ευρωπαϊκά, κυρίως της Γερμανίας, και φυσικά αυτό έγινε με αφορμή, όπως είπα και πριν, την εκλογική νίκη των ακροδεξιών της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις δύο πρόσφατες πολιτιακές εκλογές σε κρατήδια, ισάριθμα κρατήδια της Βρετανίας, που ήρθαν και πρώτοι σε ψήφους από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι είδαμε. Οπότε να πάμε να ακούσουμε αυτό, αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας παραλληλισμός όσον αφορά τα δικά μας εδώ, σχετικά με την Πολίν Χάνσον. Αν και βέβαια υπάρχουν και διαφορές, ωστόσο υπάρχουν και πάρα πολλές ομοιότητες, δεδομένου ότι η Χάνσον έτσι χτυπάει πλέον πάρα πολλές έδρες στις επερχόμενες εκλογές, τις πολιτιακές τον άλλο μήνα, τον Νοέμβρη, και στις ομοσπονδιακές τον επόμενο χρόνο. Οπότε πάω να ακούσουμε αυτή την συζήτηση. Okay.
1: Σοσιαλδημοκρατία και ακροδεξιά. Με καλεσμένο τον Αντώνη Γαλανόπουλο, διδάκτορα πολιτικών επιστημών και project coordinator στο Έτερον, συζητάμε τι έχει κάνει σωστά ή λάθος η σοσιαλδημοκρατία απέναντι στην ακροδεξιά, τουλάχιστον στην Ευρώπη.

0: Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή, το Νήμα στο Omnia TV. Σήμερα συζητάμε για πολύ συγκεκριμένο θέμα, όχι γενικά για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, αλλά για το πώς τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν αντιμετωπίσει διαχρονικά, από τη δεκαετία του 10 μέχρι σήμερα, την ακροδεξιά και τι αποτελέσματα είχε αυτό. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Γαλανόπουλο, διδάκτορα πολιτικών επιστημών και project coordinator στο Έτερον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήσουν από τους συγγραφείς μιας μελέτης με τίτλο «How not to fight the far right».
1: Ναι.
0: Σε παρένθεση το «not».
1: Το οποίο ήδη δείχνει ότι μάλλον θα συζητήσουμε για τα λάθη της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Θα θέλεις να μας πεις καταρχάς λίγο το προφίλ της μελέτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα policy brief στην ουσία ή ένα policy study, όπως θέλετε να το πούμε, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του δικτύου νέων ακαδημαϊκών στο Ίδρυμα FEPS, είναι το Foundation for European Progressive Studies. Στην πραγματικότητα είναι το Ίδρυμα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, των κομμάτων, των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Αυτό που κάναμε είναι να εξετάσουμε ακαδημαϊκά papers που έχουν ως θέμα τις στρατηγικές αντιμετώπισης της ακροδεξιάς, εστιάζοντας κυρίως σε στρατηγικές που εφάρμοσαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, και τα paper και η περίοδος στα οποία τα ίδια τα paper αναφέρονταν είναι από το 2010 και έπειτα, συνειδητά ώστε να μείνουμε στα πιο σύγχρονα, να μην επαναλάβουμε συζητήσεις που έχουν ήδη γίνει. Ξεκινήσαμε από ένα μεγάλο pool πάνω από 1000 άρθρων και καταλήξαμε σε 120 περίπου, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά, ήταν προσβάσιμα, όλα στα αγγλικά, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη μελέτη, και έτσι κωδικοποιήσαμε τις στρατηγικές και βγάλαμε ορισμένα συμπεράσματα, μια προσπάθεια συστηματοποίησης δηλαδή υπάρχουσας γνώσης, για να δούμε τι έχει γίνει και να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση.
0: Ωραία, και για την οικονομία της συζήτησης να πούμε ότι επαναλαμβάνω, το είπα και στην εισαγωγή πριν, ότι ο σκοπός εδώ σήμερα δεν είναι να συζητήσουμε γενικά πώς αντιμετωπίζεται η ακροδεξιά ή πώς αντιμετωπίζει τον φασισμό. Αυτό είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και κοινωνικό, και αφορά και κινήματα, είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και ο λόγος για τον οποίο εμάς μας φάνηκε ενδιαφέρον και θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι γιατί τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αποτελούν την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σε σχέση με τη δεξιά, η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι, σε όλες τις χώρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τι ορίζουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο, δηλαδή ποια είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη σήμερα?
1: Okay. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που και εμείς αντιμετωπίσαμε στην μελέτη. Προφανώς η σκέψη μας ήταν να πάμε στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και γιατί απευθυνόμασταν σε αυτά. Ήταν μια ευκαιρία δηλαδή να μιλήσουμε σε στελέχη αυτών των κομμάτων, σε ανθρώπους που δουλεύουν για την υπόθεση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, και να μην πάμε απλά να πούμε να υπάρχει ένα πρόβλημα με την ακροδεξιά, αλλά να δούμε τη σχέση σοσιαλδημοκρατίας και ακροδεξιάς. Και βρεθήκαμε στο πρώτο ερώτημα, τι είναι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και πώς θα τα ορίσουμε, για να δούμε τις μελέτες που διαβάσαμε. Η τυπική, ας πούμε, απάντηση μπορεί να είναι τα κόμματα που είναι μέλος του Party of European Socialist, ας πούμε, το PES, το Ευρωπαϊκό Κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι,
1: ανήκουν
0: κομμάτων,
1: εκεί, επομένως, ναι, μπορώ να πω εύκολα να τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Αυτό είναι και λίγο μηχανιστική προσέγγιση. Αφού είναι στο κόμμα, μπορώ να πω ότι είναι σοσιαλδημοκρατικά. Υπάρχει βέβαια και ο θεωρητικός τρόπος να προσεγγίσουμε τη σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχει πλήθος μελετών. Το έχουμε κωδικοποιήσει αυτό ως μια ρεφορμιστική, μετριοπαθής πολιτική δύναμη που προσπαθεί να συνδέσει την ιδέα της καπιταλιστικής ανάπτυξης με την οικονομική και κοινωνική ισότητα. Αυτό είναι ο πιο συνοπτικός ορισμός. Τα χαρακτηριστικά τώρα της σοσιαλδημοκρατίας ιστορικά είναι ένας πολιτικός και πολιτιστικός, λίγο λιγότερο, αλλά υπάρχει φιλελευθερισμός. Η ιδέα της μεικτής οικονομίας με την παρουσία ενός ισχυρού δημόσιου τομέα μαζί με έναν κυρίαρχο όμως ιδιωτικό τομέα. Η κεϊνσιανή οικονομική πολιτική. Η ιδέα του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας ως υποχρέωση της πολιτείας. Και μια πίστη γενικά στην ιδέα της ισότητας μέσα από σταδιακές μεταρρυθμίσεις. Είναι επίσης σαφές ότι μετά, ας πούμε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χοντρικά έχει εγκαταλειφθεί το αντικαπιταλιστικό δόγμα που παλιά υπήρχε στην σοσιαλδημοκρατία. Αυτό κάπως ορίζει τι συνιστά πια σοσιαλδημοκρατία, νομίζω.
0: Ωραία. Και με αυτό το πολύ ευρύ και θα έλεγα ήπιο ορισμό θα λέγαμε, μια δική μου εκτίμηση είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε δύο σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές, δηλαδή εννοώ.
1: Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που έχουμε δει από την περίοδο της κρίσης του 2008 και μετά, είναι ότι πάρα πολλά κόμματα της σύγχρονης, ας πούμε, ριζοσπαστικής αριστεράς που εμφανίστηκαν, ιδιαίτερα στον νότο της Ευρώπης, από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, η εμφάνιση των Ποδέμους και άλλα μικρότερα κινήματα, στην πραγματικότητα δεν έρχονται τόσο έχοντας στο μυαλό τους ή ως ιστορική κατεύθυνση τον παραδοσιακό κομμουνισμό ή τον παραδοσιακό σοσιαλισμό, αντλούν κυρίως από το φαντασιακό μιας πετυχημένης σοσιαλδημοκρατίας των προηγούμενων δεκαετιών. Mm-hmm. Δηλαδή τη χρυσή περίοδο της σοσιαλδημοκρατίας, η βασική ατζέντα των κομμάτων της αριστεράς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είτε στη Γαλλία, στην Ισπανία, αλλά και στην Ελλάδα, κυρίως αντλεί από τη χρυσή εποχή της σοσιαλδημοκρατίας στην περίοδο 40-70 ή στην Ελλάδα την δεκαετία του 80.
0: Το κοινωνικό κράτος, ας πούμε. Αυτό που είχε επικρατήσει στην Ευρώπη και είχε συμπαρασύρει και τη δεξιά.
1: Σωστά.
0: Σε επίπεδο πολιτικών.
1: Σωστά, σωστά. Και αυτό είναι και ένας άλλος λόγος για να ασχοληθεί κανείς με τη σοσιαλδημοκρατία σήμερα. Παρότι εκλογικά δεν είναι μεγάλη δύναμη όπως ήταν στο παρελθόν. Πανευρωπαϊκά, υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που έχει καλά ποσοστά, αλλά στην πραγματικότητα ορίζει σε μεγάλο βαθμό το φαντασιακό του προοδευτικού κόσμου.
2: Mm-hmm. You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
0: Επομένως, είναι μια πολιτική δύναμη η σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει μεγάλο αποτύπωμα στην mm-hmm. πρόσφατη ευρωπαϊκή πολιτική, στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, μεταπολεμικά τουλάχιστον. Τι έχει κάνει γενικώς? Γενικώς, επιστρέφοντας στο θέμα μας,
1: ναι.
0: Τι είδατε ως στρατηγικές που έχει εφαρμόσει η σοσιαλδημοκρατία απέναντι στην ακροδεξιά? Γενικά, όλα αυτά την 25 ετία περίπου, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που μελετήσατε, 15 ετία, συγγνώμη, από τη δεκαετία του 10 μέχρι και 25.
1: Ναι, πήγαμε με μια βασική.

0: την υπόθεση της ακροδεξιάς ή αν προσπαθεί να αποφύγει εντελώς και να κρατήσει αποστάσεις. Mm-hmm. Το αν εμπλέκεται ή να αποφύγει δεν σημαίνει ακόμα, θα φτάσουμε εκεί, με το αν υιοθετεί ή όχι, αλλά με το αν ασχολείται με τις αιτίες ανόδου ή αν κάνει κάποιες στρατηγικές αποδέσμευσης, δαιμονοποίησης της ακροδεξιάς, αυτό σημαίνει προς το παρόν. Χωρίσαμε τις στρατηγικές αυτούς τους δύο πόλους. Το βασικό που βρήκαμε είναι στην ουσία η μετατόπιση της συζήτησης, της ακαδημαϊκής συζήτησης που ακολουθεί την πολιτική από την υπόθεση της Cordon Sanitaire, είναι η γνωστή συζήτηση της υγειονομικής ζώνης που αφορά τα μίντια, αφορά τους θεσμούς, το κοινοβούλιο κτλ. Ήταν η κυρίαρχη συζήτηση οι παλαιότερες δεκαετίες, δηλαδή μέχρι και το 2000-2010. Όταν μιλούσαμε για ακροδεξιά, λέγαμε αυτό. Θα τους μπλοκάρουμε στο κοινοβούλιο, δεν θα τους βγάζουμε στα μίντια και θα τελειώσει εκεί η ιστορία. Αποδείχθηκε ότι αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι και ότι μπορούν να συνεχίσουν να ανεβαίνουν παρά αυτή τη στρατηγική. Όλη η βιβλιογραφία λοιπόν έχει μετατοπιστεί από αυτή την υπόθεση στη συζήτηση πια γύρω από την υιοθέτηση μέρους της ατζέντας ή του λόγου της ακροδεξιάς. Αυτό έρχεται ως απότοκο της κουβέντας που κάνουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια για την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λεπέν στη Γαλλία, λέγαμε ένα παράδειγμα αποδαιμονοποίησης και κανονικοποίησης της ακροδεξιάς. Αυτό που βρήκαμε εδώ είναι ότι τα μισά περίπου paper και μελέτες που εξετάσαμε ασχολούνται με το ζήτημα της υιοθέτησης πλαισίων λόγου που έρχονται από την ακροδεξιά. Και ασχολούνται για να προειδοποιήσουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η στρατηγική στο μακρύ χρόνο. Είναι ευρύτατη η συνένεση ότι αυτή η στρατηγική είναι λανθασμένη, παρά τυχόν προσωρινά εκλογικά ωφέλη.
1: Είναι δηλαδή τόσο κοινή η στρατηγική που την εφαρμόζουν όλοι και έχει πάει πάντα λάθος.
0: Ναι, στο μακρύ χρόνο πάντα λάθος. Μπορεί σε ένα εθνικό πλαίσιο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, να σου δώσει κάποια πρόσκαιρα ωφέλη. Να σε βοηθήσει να κερδίσεις μερικές ψήφους, να κρατήσεις κάπως υποέλεγχο ένα κόμμα της ακροδεξιάς, αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει σε έναν περιορισμό της ακροδεξιάς εν γέννη και στον μακρύ χρόνο. Γιατί νομιμοποιείς την ατζέντα και προφανώς...
1: Από την αρχή, εξ αρχής, από τη στιγμή που το δέχεσαι και το συζητάς σαν θέμα όπως το έθεσε η ακροδεξιά.
0: Ακριβώς. Και αυτός που το κάνει γιατί το πιστεύει θα το κάνει καλύτερα. Ένας ακροδεξιός πολιτικός θα εκφράσει πολύ καλύτερα τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία από εσένα που προσπαθείς να το κάνεις με πιο θεσμικό τρόπο.
1: Ισέρνεσαι για να πεις ότι εντάξει, θες να το γυρίσεις, ας πούμε, θες να το πιάσεις από το ρατσισμό και να πεις εντάξει, δεν έχεις άδικο που.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κάτι άλλο είναι και όχι, δεν είναι ότι είναι ξένοι, είναι κάτι άλλο είναι το πρόβλημά σου.
0: Η δεύτερη συνέπεια είναι στην ουσία η πρώτη ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε, ότι θολώνεις εντελώς το πολιτικό σου μήνυμα. Προσπαθείς να υποστηρίξεις ότι είσαι προοδευτικός, σοσιαλδημοκράτης, φιλελεύθερος, οτιδήποτε, την ίδια στιγμή που υιοθετείς ακροδεξιό λόγο ή εφαρμόζεις πολιτικές που είναι ακροδεξίες, θα αρχίσεις να υπονομεύεις τη θέση σου. Το κοινό σου πια δεν θα πιστεύει ότι είσαι μια εναλλακτική επιλογή, μια προοδευτική επιλογή. Την δεύτερη φορά που θα έρθει μπροστά σε αυτό το δίλημα θα επιλέξει κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε δει και εσωτερικές μετατοπίσεις, δηλαδή στις χώρες της Σκανδιναβίας που τα μπλοκ των συνεργασιών είναι ήδη γνωστά από πριν. Βλέπουμε πολλές φορές να πέφτει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και να ανεβαίνουν αριστερά ή πράσινα κόμματα, γιατί οι ψηφοφόροι αναζητούν την προοδευτική επιλογή.
1: Ναι, γι' αυτό ψήφιζαν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Μια άλλη συνέπεια είναι ότι μπορεί να ενισχύσει τον πολιτικό κινησμό, έτσι, και την απάθεια. Ναι. Άρα να στρέψεις κόσμο στην αποχή.
1: Ναι.
0: Υπονομεύοντας πάλι τις δικές σου κυρίως εκλογικές προσδοκίες, γιατί ο ψηφοφόρος της δεξιάς ή της ακροδεξιάς τίνει να είναι στις κάλπες πολύ πιο συχνά από τον μέσο προοδευτικό ψηφοφόρο όταν απογοητεύεται.
1: Ναι, το ξέρουμε και στην Ελλάδα. Η δεξιά και η ακροδεξιά είναι συνήθως συνεπείς στις θέσεις τους.
0: Ακριβώς. Και αυτό παρατηρείται και στην Ελλάδα, νομίζω, αν κάνουμε σύγκριση της εκλογικής συμμετοχής και των ποσοστών όλων των κομμάτων από το 10 έως σήμερα. Οι βασικές απώλειες από την αποχή είναι στο λεγόμενο προοδευτικό φάσμα.
1: Άρα γιατί τόση επί 15 ετία και πλέον επιμονή αυτού του μοντέλου υιοθέτησης και όχι να μην κάπως να τους τσιμπήσουμε και αυτούς, ας πούμε, τους ψηφοφόρους που έχουν ρατσιστικές απόψεις ή ξενοφοβικές, μπορεί να μην είναι ρατσιστικές αλλά να είναι ξενοφοβικές. Υπάρχει μια λεπτή διάκριση σε αυτό. Γιατί επιμονή σε αυτό? στο να τους πάρουμε, δεν είναι δική σου ψηφοφόρη.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ναι.
1: Συγγνώμη που το λέω τόσο απλά,

0: θα το πω απλοϊκά, δεν είναι ψηφοφόροι που θα τους πάρεις, ακόμα και αν τους τάξεις ότι θα γίνεις ρατσιστής. Θα πάνε με τον original.
1: Εγώ δεν διαφωνώ εξ αρχής με το να διεκδικήσεις ψηφοφόρο. Οποιονδήποτε.
0: Το ερώτημα είναι γιατί το κάνουν αυτό, ναι.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να διεκδικήσεις ψηφοφόρο. Ακόμα και αυτόν τον. Έχουμε μια συζήτηση για την Μεγάλη Βρετανία. Το Red Wall στο Βορρά. Ναι. Που είναι συνήθως εργάτες στα ορυχεία, σε εργοστάσια, από βιομηχανοποίηση, στρέφονται προς την ακροδεξιά. Προφανώς αυτούς δεν πρέπει να τους αφήσεις. Πρέπει να βρεις τρόπο για να απευθυνθείς ξανά. Ο τρόπος βέβαια δεν είναι να τους πεις φταίει ο κακός μετανάστης από τη Συρία.
0: Ή έχεις δίκιο που είσαι ρατσιστής, ας πούμε.
1: Ναι. Ο τρόπος είναι να πας να συζητήσεις το βασικό πρόβλημα, που είναι ότι έχασαν
0: δεν
1: αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, έχασαν τη δουλειά τους. Όταν λοιπόν δεν έχεις τι επιχείρημα και τι πολιτική να αρθρώσεις σε αυτό το πεδίο, μοιάζει ελκυστικό να πας να πεις ό,τι λένε όλοι οι άλλοι και απλά να ελπίζεις ότι θα πάρεις και εσύ κάτι.
0: Αυτό αφού είναι... παίρνουν οι άλλοι δηλαδή.
1: Αφού παίρνουν οι άλλοι θα πάρω και εγώ.
0: Αυτό είναι το κίνητρο. Είναι τελείως, είναι πολύ, πολύ βραχυπρόθεσμο κίνητρο δηλαδή και βραχυπρόθεσμης εφαρμογής
1: ναι.
0: και ωφελών βραχυπρόθεσμων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα συζητούσαμε τώρα για άνοδο της ακροδεξιάς σε πάρα πολλές χώρες αν δεν είχαμε την δομική και συστημική κατάρρευση των βασικών παραδοσιακών κομμάτων σε αυτές τις χώρες και όχι την εκλογική τους κατάρρευση, την κατάρρευσή τους ως μηχανισμοί μεταφοράς αιτημάτων, ανταπόκριση σε αιτήματα, προσφοράς εναλλακτικών πολιτικών. Στην πραγματικότητα η σοσιαλδημοκρατία έχει κενωθεί από οτιδήποτε εναλλακτικό σε σχέση με την κεντροδεξιά. Και προσπαθεί να βρει τρόπους ανάλογα τη χώρα, ανάλογα την περίοδο, να γεμίσει αυτό το κενό.
0: Οπότε, η πιο κοινά, όπως βρήκατε και στη μελέτη, η πιο κοινή τακτική είναι αυτή. Άλλες τακτικές υπάρχουν, είτε εφαρμόζονται είτε όχι. Δηλαδή, γενικά σε μια σχέση, σε σχέσεις μέσα σε συστήματα, ας πούμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι... αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων. Mm-hmm. Εδώ έχεις τον παράγοντα σοσιαλδημοκρατία και τον παράγοντα ακροδεξιά. Υπάρχουν άλλοι τρόποι αλληλεπίδρασης εκτός από το adoption, ας πούμε, εκτός από την αποδοχή θέσεων. Και...
1: Ναι. Η δεύτερη στρατηγική που είδαμε να συζητιέται περισσότερο και θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή είναι αντανάκλαση του τι συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο, έτσι γι' αυτό το μεταφέρω, είναι η υπόθεση της Cordon Sanitaire που προσπαθούν κάποια κόμματα ακόμα να την κρατήσουν.
0: Υγειονομική ζώνη,
1: ναι. Συγγνώμη. Ναι.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και το λες, αλλά.
1: Παρότι πια ξέρουμε ότι και αυτό έχει καταρρεύσει γενικώς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι πια δεν ισχύει αυτή η σκληρή, το σκληρό μπλοκ απέναντι στις ευρωομάδες της ακροδεξιάς.
0: Έχει καταρρεύσει ως εφαρμογή ή έχει καταρρεύσει ως αποτελέσματα.
1: Έχει καταρρεύσει ως εφαρμογή με ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως του Λαϊκού Κόμματος.
0: Ναι.
1: Το οποίο παίζει κάποια στιγμή.
0: Δεν είναι ότι εφαρμόστηκε και δεν απέδωσε, εννοώ.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι ότι δεν εφαρμόζεται.
1: Δεν εφαρμόζεται, ναι. Πια. Πάλι με βάση μικροκομματικούς υπολογισμούς. Δηλαδή. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το βασικό κόμμα της κεντροδεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκροτεί μια, ας το πούμε, κυβέρνηση συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τους σοσιαλδημοκράτες και μικρότερες δυνάμεις όπως οι Πράσινοι ή οι Φιλελεύθεροι. Ταυτόχρονα επιλέγει σε συγκεκριμένα ζητήματα να συνεργαστεί με τις ευρωομάδες της ακροδεξιάς, κρατώντας την ουσία όμοιρους τα προοδευτικά κόμματα. Αυτό είναι ένα βασικό παράδειγμα κατάρρευσης της υγειονομικής ζώνης. Το βλέπουμε στη Γαλλία. Με το πως από τις προηγούμενες εκλογές το βασικό κόμμα της κεντροδεξιάς έχει τάσεις συνεργασίας με τη Λεπέν, καταραίει στην Γερμανία, πάλι από τις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάστε το κρατήδιο του Θουριγκίας που είχε ξεκινήσει η συζήτηση για συνεργασία του AfD με το CDU, ναι. Δεν έγινε, οδηγήθηκαν σε παρατήσεις, αλλά το ότι ξεκινάμε να συζητάμε τέτοια πράγματα έχει σπάσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά η σοσιαλδημοκρατία έχει μείνει σε αυτό το στάδιο, δηλαδή όπως έχει μείνει σε παρελθούσες πολιτικές και σε άλλα πεδία, φαίνεται να το συζητάει ως βασική, ας πούμε, εναλλακτική του adoption. Τα άλλα κόμματα προτείνουν τη συνέχιση αυτού του μπλοκ. Υπάρχουν άλλες, σε επίπεδο θεωρίας, υπάρχουν άλλες στρατηγικές, οι οποίες δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται. Κάποιες καλώς, όπως η στρατηγική της δαιμονοποίησης, η ηθική, ας πούμε, δαιμονοποίηση των κομμάτων της ακροδεξιάς δεν είναι αποδοτική. Το πολιτικό παιχνίδι δεν γίνεται με ηθικές καταδίκες. Και υπάρχει και η στρατηγική που εγώ θα έτεινα προς αυτήν με βάση τη θεωρία. Την έχει ονομάσει η βιβλιογραφία ως στρατηγική hold, δηλαδή κρατάς τη θέση σου. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι προοδευτικές αριστερές, σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις έχουν μια αξιοπιστία. Είναι ζητήματα για τα οποία μπορείς να μιλήσεις. Οι οικονομικές ανισότητες, το ζήτημα της στέγης που έχει προκύψει ως πάρα πολύ κεντρικό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το κράτος πρόνοιας, η αναδιανομή. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία εσύ θα μπορούσες να τοποθετηθείς και είναι το δικό σου πεδίο με έναν τρόπο. Στη θεωρία, έτσι, σε επίπεδο ιδεολογίας, ασχέτως του τι γίνεται πρακτικά. Πολλά από αυτά είναι ταυτόχρονα και βασικές αιτίες ανόδου της ακροδεξιάς. Η ιδέα είναι ότι αν μπορείς να στρέψεις την κουβέντα από τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, την ασφάλεια, τον κίνδυνο της εγκληματικότητας, πίσω στο οικονομικό πεδίο, πίσω στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών, θα μπορέσεις να αποδεσμεύσεις ψηφοφόρους που έχουν εγκλωβιστεί ή γοητευτεί από την ακροδεξιά.
0: Και το οικονομικό πεδίο δεν είναι και απλώς ότι είναι οι ανησυχίες των πολιτών, δηλαδή ότι απευθύνεται σε ένα θυμικό. Είναι ότι αντιμετωπίζεις πιο ουσιαστικά ρίζες προβλημάτων.
1: Ακριβώς,
0: όπως
1: είπες
0: και πιο πριν, που είναι πιο συνολικές. Δηλαδή, ακόμα και την εγκληματικότητα να θεωρήσεις ότι έχει κάποια φοβερή έξαρση που δεν έχει. Αντικειμενικά με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας, έτσι, όχι κανένας άλλος. Ακόμα και αν θες να αντιμετωπίσεις την εγκληματικότητα, ο τρόπος να την αντιμετωπίσεις δεν είναι οι φυλακές και αυτό. Είναι μια οικονομική πολιτική που θα βγάλει ένα κομμάτι του πληθυσμού από την ανέχεια, από την ανάγκη που γεννά την εγκληματικότητα.
1: Και με το μεταναστευτικό συνδέεται αυτή η συζήτηση, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό νομίζω στοιχείο από το exit poll που αφορά το κρατήδιο της Αξονία-Άνχαλ που κέρδισε το AFD, που λέει ότι το 65% των πολιτών που δήλωσαν σε ερώτηση ότι έχουν οικονομικά προβλήματα, ζουν δύσκολα, τα βγάζουν πέρα με δυσκολίες, το 65% αυτών ψήφισε το AFD.
0: Okay, δηλώνει, δηλαδή 65% των ανθρώπων που δηλώνουν ότι έχουν οικονομικές δυσκολίες ψήφισαν AFD.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια είναι κατά δήλωση, έτσι.
1: Κατά δήλωση. Ναι.
0: Γιατί το αντιμετωπίζω οικονομικές δυσκολίες, μπορεί να το δηλώσει και κάποιος μεσαίας τάξης,
1: ναι.
0: που θεωρεί ότι σφίχτηκε, ότι ζορίστηκε, ας πούμε, τις οικονομικές πολιτικές.
1: Όντως, παρόλα αυτά είναι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι οι φτωχοί πήγαν και ψήφισαν ακροδεξιά.
1: Δεν σημαίνει αυτό. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Υπάρχει και η συζήτηση αυτή στη Γαλλία, έτσι, ότι και στην Ιταλία ενδεχομένως ότι η εργατική τάξη ψηφίζει ακροδεξιά. Ψηφίζει και ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά.
1: Έτσι. Δεν είναι ένα ομοιογενές ρεύμα το οποίο πηγαίνει μόνο προς την ακροδεξιά.
0: Αν το πάρεις, δεν έχουμε τα στοιχεία. Από ό,τι ξέρω, τα εισοδηματικά στοιχεία των ψηφοφόρων δεν τα έχουμε.
1: Όχι.
0: Έχουμε καταδηλώσεις.
1: Μόνο καταδήλωση πάντα, ναι.
0: Και έχουμε και τα γεωγραφικά στοιχεία που μας δίνουν έτσι, αναδιαμερίσματα και εκλογικές περιφέρειες, μια εικόνα με βάση την, ας πούμε, ταξική διάρθρωση των περιοχών.
1: Ναι.
0: Που μας δείχνει ότι, συγγνώμη, δεν ισχύει ότι οι φτωχοί ψηφίζουν.
1: Όχι, και αυτό που κυρίως.
0: Είναι κάποιοι ζορισμένοι, αλλά πιο μεσαίας τάξης.
1: Ναι. Αυτό που κυρίως πάντως κάνει η, ας πούμε, παραδοσιακή εργατική τάξη είναι να μην ψηφίζει. Είναι να νιώθει πολλές φορές ότι δεν αντιπροσωπεύεται από το υπάρχον κομματικό σύστημα. Ναι. Δηλαδή, αν βάλουμε τα ποσοστά λαμβάνοντας υπόψη την αποχή, θα δούμε ότι η συντριπτική επιλογή είναι η αποχή και μετά τα άλλα κόμματα.
0: Να βάλω ένα. Να επιστρέψω λίγο σε μία από τις τακτικές που είπες δεν λειτουργούν και να κάνω το συνήγορο της δαιμονοποίησης.
1: Ωραία.
0: Γιατί η δαιμονοποίηση δεν λειτουργεί? Ηθικά, η ακροδεξιά ξέρουμε με τι συνδέεται, με ποιο παρελθόν, ειδικά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει τμήμα της ακροδεξιάς που δεν συνδέεται με κάποιον τρόπο ή μέσω ενός κλαδιού, είτε με το ναζιστικό παρελθόν, είτε με το φασιστικό παρελθόν της Ιταλίας, είτε με, με τα φασιστικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου γενικότερα, δηλαδή στην Ισπανία, στην Ελλάδα μετά το Μεσοπόλεμο, που και στο Μεσοπόλεμο είχαμε φασιστικό καθεστώς, δικτατορία, και αργότερα είχαμε ακροδεξιά δικτατορία των συνταγματαρχών, και με αυτά συνδέονται τα ακροδεξιά κόμματα. Δεν υπάρχει όλα. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω έναν ακροδεξιό πολιτικό που δεν θα συνδεθεί με ένα από όλα αυτά τις φάσεις του παρελθόντος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Γιατί να μην δαιμονοποιούνται?
1: Δεν είναι δαιμονοποίηση, okay. Προφανώς δεν μιλάμε απλά για να πεις ότι ιστορικά έχουν ρίζες στο φασισμό ή τον ναζισμό, είναι εγκληματίες στην περίπτωση που είναι όπως είχαμε τη Χρυσή Αυγή, υποστηρίζουν εντελώς ξενοφοβικές θέσεις ή τη βία, ας πούμε, απέναντι σε ευάλωτες ομάδες. Αυτό δεν είναι δαιμονοποίηση. Αυτό είναι περιγραφή, θα έλεγα εγώ, η οποία είναι τις περισσότερες φορές αντικειμενική. Δαιμονοποίηση είναι το να προσπαθείς να παρουσιάσεις οποιαδήποτε κουβέντα ως εξαιρετικά σοκαριστική, να προσπαθείς να πεις την ίδια στιγμή ότι εσύ είσαι ηθικά ανώτερος. Δεν λέω εγώ και εσύ, εννοώ τα κόμματα.
0: Ως κόμματα,
1: τώρα
0: μιλάμε
1: σε αυτή τη
0: πάντα μιλάμε για τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας. Έτσι. Δεν μιλάμε γενικά για τρόπους αντιμετώπισης της ακροδεξιάς στην κοινωνία ή σε επίπεδο κινημάτων, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να το επισημάνω ξανά. Είναι η προσπάθεια να πεις ότι είναι λίγο απολύτιστη, λίγο απαίδευτη. Εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με τον κόσμο που ψηφίζει ακροδεξιά, ας πούμε. Εμείς τα κάνουμε όλα σωστά. Η δαιμονοποίηση πολλές φορές οδηγεί σε μια σύγκληση του λεγόμενου κομματικού mainstream. Δηλαδή, κέντρο-δεξιά και κέντρο-αριστερά τα βρίσκουν και δαιμονοποιούν οποιονδήποτε και από τα δεξιά και από τα αριστερά έχει έναν βαθμό, πώς να το πω τώρα και να μην παρεξηγηθώ, ρίζοσπαστισμού. Θα το πω. Ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε εδώ.
0: Τη γνωστή θεωρία των δύο άκρων.
1: Αυτό. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτική στρατηγική. Είναι μια στρατηγική απλά για να σώσεις τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να πεις ότι είσαι η μοναδική επιλογή.
0: Ως κόμμα.
1: Ως κόμμα, ναι. Δεν είναι. Και επίσης υπάρχουν πετυχημένες στρατηγικές αποδαιμονοποίησης όπως έχουμε δει στη Γαλλία. Απλά το να παρουσιάζεις κάποιον ως τον διάολο επιγής δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, γιατί μπορεί να εμφανιστεί μετά ένα γλυκό πρόσωπο που θα αναλάβει από τον περίεργο μπαμπά της και θα πει τι μου λέτε, μια
0: του
1: χαρά.
0: Δημιουργεί cognitive dissociation,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ακριβώς.
0: Είναι γνωστική ασυνέπεια.
1: Και αυτό έχει φανεί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Γυναίκες, Μελώνη, Λεπέν ή Άλις Βάιντελ.
0: Είναι μεγάλη παρουσία γυναικών στην ηγεσία των ακροδεξιών κομμάτων.
1: Δηλαδή, εσύ έλεγες για τον Μουσολίνι στην Ιταλία και έβγαινε η Τζόρτζια Μελώνη και έλεγε «Είμαι η Τζόρτζια, γυναίκα, μητέρα, χριστιανή».
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πρέπει να. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, θα έχουμε μια επόμενη φάση της ευρωπαϊκής ιστορίας που θα μπει και αυτό στην ιστορία της ακροδεξιάς, ας πούμε, ως μια φάση της.
1: Ναι, αλλά είναι αρκετά εύκολο, έχω την αίσθηση, γιατί έχω δει βίντεο που με συνεντεύξεις, ας πούμε, στο αρχικό στάδιο ανόδου της Μελώνη, που έλεγε, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, γιατί πρέπει να απαντήσω εγώ τώρα για το Μουσολίνι, ας πούμε.
0: Και έχει και ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτό, είναι ότι παρακάμπτουν με αυτόν τον τρόπο τα ακροδεξιά μορφώματα, κόμματα, δεν είναι πάντα την αρχή κόμματα ή πολλές φορές είναι προς τα αρχικοκεντρικά αρχικοκεντρικές οργανώσεις που γίνονται σιγά σιγά κόμματα. Υιοθετούν αυτή την τεχνική για να παρακάμψουν κιόλας και το απειλητικό της ανδρικής παρουσίας.
1: Έτσι,
0: έχει ένα έμφυλο στοιχείο αυτό, σημαντικό, το οποίο είναι η γυναίκα τα καταφέρνει καλύτερα να πείσει. Γιατί δεν είναι απειλητική η παρουσία της, είναι πιο ήπια.
1: Όλη η προηγούμενη καμπάνια.
0: Τώρα θα μου πεις από αυτά που λέει, αν ακούσεις αυτά που λέει, είναι απολύτως απειλητική η παρουσία της. Αλλά θέλω να πω σε επίπεδο καθαρά επικοινωνιακό και εικόνας μόνο.
1: Οι δύο τελευταίες καμπάνιες της Λεπέν είναι βασισμένες πάνω σε αυτό. Είναι αφίσες με το πρόσωπο μιας γυναίκας, femme d'état από κάτω, το τριαντάφυλλο που ήταν βασικό σύμβολο της σοσιαλδημοκρατίας έχει εμφανιστεί στις αφίσες της Λεπέν. Υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
0: Ως στοιχείο λαϊκότητας, ας πούμε.
1: Ως στοιχείο λαϊκότητας, είμαι η γυναίκα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Κινούμε στην κοινωνία, θα προστατέψω τις γυναίκες. Πάρα πολύ, για μένα πολύ χαρακτηριστικό που δεν το συζητάμε, το πώς παίζουν το ζήτημα της απειλής.
0: Η έμφυλη βία οφείλεται στη μετανάστευση.
1: Οφείλεται στη μετανάστευση, ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο το χαρτί της Ισλαμοφοβίας προφανώς στη Γαλλία, στη Γερμανία και εμφανίζεται ως προστάτηδα των γυναικών, ακόμα και προστάτηδα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
0: Ναι, γιατί και οι γκέι κινδυνεύουμε από τους μετανάστες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κινδυνεύαμε ποτέ από τους Έλληνες εδώ. Ναι.
1: Πάντως, η στρατηγική της δαιμονοποίησης υπήρξε και στην Ελλάδα την περίοδο ανόδου της Χρυσής Αυγής και μέχρι να φτάσουμε δυστυχώς στη δολοφονία του Παύλου Φίσα δεν είχαμε δει να πιάνει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Όσο και αν τους
0: δεν
1: έλεγες...
0: έπιασε και είχαμε και δολοφονίες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν, δηλαδή, την ίδια χρονιά, το Γενάρη, έχουμε τη δολοφονία του Ζαχζάρ Λουκμάν. Όλα φωνάζαν τι έχει γίνει. Είχαν συμβεί και συμβαίναν κιόλας εκείνες τις μέρες, δηλαδή λίγες μέρες πριν επίθεση στο ΠΑΜΕ. Φασίστες και κομμουνιστές τσακώθηκαν, αρπάχθηκαν, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό.
1: Και μερικές φορές το να τα δείχνεις, δηλαδή έδειχνες συνεχώς τα βίντεο, να έλεγες, χτυπάνε κόσμο. Μερικές φορές ενίσχυε κιόλας. Δεν ενοχλούσε.
0: Ναι, αλλά δεν τα έδειχνε η Σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, επιστρέφοντας στο θέμα.
1: Όχι,
0: μας,
1: ναι.
0: Η Σοσιαλδημοκρατία δεν έδειξε έτσι αντανακλαστικά εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ούτε θα μου πεις το Πασόκ ήταν. Είχαμε τότε το Πασοκιφεκασιόν.
1: Ναι.
0: Είχαμε το φαινόμενο της εξαέρωσης, το σοκ από την εξαέρωση.
1: Τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, μια τραγική στιγμή για οτιδήποτε στην ιστορία της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, την εφαρμογή πολύ σκληρών μέτρων λιτότητας και πολύ σκληρά μέτρα όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό και στο κοινωνικό. Είχαμε η περίπτωση Ξένιου Δία με τον Δέντια. Σε αυτή την περίοδο συνέβησαν όλα αυτά. Επομένως, η ιδέα ότι η κυβέρνηση που εφαρμόζει τέτοια μέτρα και έχει τέτοια λογική για τα πράγματα θα έβγαινε με έναν προοδευτικό τρόπο απέναντι στην ακροδεξιά ήταν μάλλον λίγο.
0: Αυτό γιατί όμως, δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορώ να σε βάλω σε θέση απολογητή, είσαι ερευνητής, δεν μπορώ να σε βάλω σε θέση απολογητή των θέσεων της ακροδεξίας, απλά της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά εννοώ σαν προϊόν της μελέτης και όλων των επιμέρους, πώς δικαιολογείται αυτό, δηλαδή, το ότι δεν κινητοποιήθηκαν, δεν ένιωσαν συναγερμό κατά την άνοδο, τη σταδιακή και βαθμία άνοδο της ακροδεξιάς κατά τη δεκαετία του 10 μέχρι και το τέλος της και που φτάσαμε στη δεκαετία του 20 να είναι πια στις κυβερνήσεις. Δεν φαίνεται να ένιωσαν συναγερμό, να μπήκαν σε κατάσταση συναγερμού.
1: Όχι, ναι.
0: τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Υπάρχει μια ανάλυση γι' αυτό, μια εξήγηση, ένιωσαν να μην απειλούνται ή δεν έβλεπαν εκεί την απειλή, την έβλεπαν αλλού.
1: Αυτό, ναι. Νομίζω ότι λέει, τώρα δεν απαντάω με δεδομένα.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί συστηματικά ο κίνδυνος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Θεώρησαν πολλές πολιτικές δυνάμεις ότι έχει τελειώσει η υπόθεση φασισμού, έχουμε κερδίσει, δεν θα ξανάρθει, θα είναι πάντα στο περιθώριο. Και πολλές φορές αντιμετωπίστηκε ο αριστερός κίνδυνος ως πιο σημαντικός από τον κίνδυνο του φασισμού. Στην Ελλάδα αυτό νομίζω ήταν χαρακτηριστικό την περίοδο της κρίσης, την περίοδο των μνημονίων εννοώ. Τα φώτα ήταν κυρίως σε έναν υποτιθέμενο εξτρεμισμό της αριστεράς που θα έρθει και θα κάνει διάφορα πράγματα και αφέθηκε εντελώς το πεδίο της ακροδεξιάς. Δηλαδή η άνοδος της Χρυσής Αυγής προσπάθησε να παρουσιαστεί και ότι έγινε στις πλάτες του κοινωνικού κινήματος των αγανακτισμένων. Έχουμε δεδομένα.
0: Παρουσιάζεται συστηματικά.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα σε αυτό. Αλλά αυτό παρουσιάζεται συστηματικά. Είναι ένα συστηματικό ψέμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, το ξέρουμε. Δηλαδή, υπάρχουν και στατιστικά δεδομένα που δεν συνδέεται καθόλου η έναρξη της ανόδου της Χρυσής Αυγής με την υπόθεση αυτή.
0: Και όποιος έχει την άμεση. Δηλαδή, είχαμε. Πώς να το κάνω. Είχαμε ρεπορτάζ από την πλατεία Συντάγματος, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια. Καταρχάς, η Χρυσή Αυγή επίσημα και δια Μιχαλολιάκου, διαστόματος Μιχαλολιάκου και διαστόματος Κασιδιάρη είχε απαγορεύσει ουσιαστικά στους οπαδούς της να βρίσκονται εκεί γιατί είχε άλλη δουλειά εκείνη την περίοδο, ήταν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, ήταν στις γειτονιές του Περάματος, της Νίκαιας και τα λοιπά, εκεί δούλευε εκείνη την εποχή στον Ασπρόπυργο και εμφανίζονταν τα στελέχη της. Επομένως είναι σαφές ότι δεν είχε καμία σχέση με τα κινήματα των πλατιών καθεαυτά, παρά μόνο σε ένα περιφερειακό επαρχιακό κομμάτι όπου έτσι κι αλλιώς είναι διαφορετικά η τοπική πολιτική, παίζεται διαφορετικά.
1: Επίσης νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αφελής ιδέα κυρίως στο χώρο της δεξιάς, αλλά μιλάμε για την περίοδο της συγκυβέρνησης, επομένως σίγουρα έχει επηρεάσει και τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Η αφελής ιδέα ότι μπορείς να ελέγξεις πιο εύκολα την ακροδεξιά. Ότι είναι δικά μας παιδιά κάπως.
0: Μήπως είναι και η ιδέα της σοσιαλδημοκρατίας αυτή λίγο. Δηλαδή μοιάζει σαν να είναι δικό σας πρόβλημα, μαζεύτε τους.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να τσακώνονται, ας πούμε, το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και είναι ο γιος σου, ξέρω εγώ. Η κόρη σου είναι η αριστερά, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Η αριστερά είναι δικό σου πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατίας. Η ακροδεξιά είναι δικό σου πρόβλημα της δεξιάς.
1: Το οποίο έχει αποδεχθεί ότι είναι αφελές πάντως. Δεν ελέγχεται από ένα σημείο και μετά προφανώς. Και δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και τον τρίτο παράγοντα που είναι η εργαλειοποίηση. Της εμφάνισης ή της γιγάντωσης ενός κόμματος ακροδεξιάς, είτε ως μπαμπούλα είτε ως πρακτική εργαλειοποίηση για να περάσει συγκεκριμένα μέτρα, όπως είπε, στις περιοχές αυτές, ας πούμε, στη ζώνη των ναυπηγείων κτλ.
0: Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο.
1: Ναι,
0: το ότι Ουφ, ευτυχώς που βγήκαν και τα είπαν οι φασίστες, ας πούμε, για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε εμείς λίγο πιο ήπια.
1: Όλα και τα τρία αυτά τα έχουμε ξαναδεί στην κλασική περίοδο του φασισμού, έτσι. Και
0: άρα είναι, είναι ένα αλληλοτροφοδοτούμενο σχήμα το, που έχει να κάνει και με τη μετατόπιση,
1: ναι,
0: τη συνολική μετατόπιση του πολιτικού φάσματος. Έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό δεν είναι η ιδέα μας, έτσι. Φαντάζομαι και οι πολιτικές επιστήμες το βλέπουν,
1: ναι, ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: έχουμε μια συνολική μετατόπιση της πολιτικής, του πολιτικού σκηνικού προς τα δεξιά.
1: Φυσικά. Υπάρχει μια ιδέα της διαδοχικής επιρροής, δηλαδή ότι η εμφάνιση ή η άνοδος της ακροδεξιάς θα επηρεάσει κυρίως το μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα, μετά αυτό θα πάει προς το κέντρο κτλ. Εγώ την... Υπάρχει αυτό, ok, αλλά βρίσκω ότι δεν είναι και πάρα πολύ αληθές. Η εμφάνιση ενός ακροδεξιού κόμματος ως σημαντικού παίκτη στο κομματικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό νομίζω είναι η περίοδος που το βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν περνάμε σιγά σιγά σε μια επιρροή λόγω γυτνίασης. Έχουμε μια ριζοσπαστικοποίηση του ίδιου του mainstream. Mainstream εννοώ τον, το χώρο που ορίζεται εκλογικά από την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά.
0: Ότι δεν είναι ακραίο.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Αυτό είναι το...
1: Αυτό, αυτά τα κόμματα μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν προς τα δεξιά, mm-hmm, μόλις εμφανιστεί ένας ισχυρός παίκτης της ακροδεξιάς που αρχίζει να ανεβαίνει. Και να το κάνουν ταυτόχρονα. Και αυτό έχει σημασία. Δεν είναι ότι κάποιο μπορεί να γλιτώσει. Και όχι μόνο, δηλαδή αν πάμε στην περίπτωση της Γερμανίας, το κόμμα της Ζάρα Βάγκενχετ, ας πούμε, προέκυψε από την αριστερά, προέκυψε από έναν λόγο κοινωνικού συντηρητισμού ή υποστήριξης πιο αυταρχικών, πιο αυταρχικού οράματος της κοινωνίας, τη στιγμή που το AfD ανέβαινε και το Die Linke ζωρίστηκε εκλογικά. Είδαμε στην πράξη ότι η στρατηγική του να εμφανιστεί ως πιο συντηρητικός δεν δουλεύει, γιατί μόλις έφυγε η Wagenheit και ο κόσμος πίστευε σε αυτήν, το Die Linke ανέβηκε.
0: Ναι. Ναι.
1: Στην πράξη το είδες, ακόμα και αν δεν μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία, ότι δεν δουλεύει αυτή η εικόνα. Το έκαναν κάποιοι άλλοι, το δοκίμασαν.
0: Mm. Mm.
1: Ναι, πάντως η μετατόπιση είναι συνολική και η ουσία είναι ότι πια πρέπει να κοιτάμε και να αντιμετωπίζουμε την ακροδεξιά πολιτική, τον ακροδεξιό λόγο από όπου και αν προέρχεται. Όχι από ένα ακροδεξιό κόμμα.
0: Έχουμε, δηλαδή, έχουμε μια ακροδεξιά, ας το πούμε έτσι, ριζοσπαστικοποίηση, που προέρχεται από διαφορετικούς χώρους και
1: ναι,
0: το βλέπουμε, το είδαμε και στην Ελλάδα αυτό και στην περίοδο του COVID ειδικά,
1: ναι,
0: που είχαμε έτσι μια απήχηση και αναπαραγωγή με άλλο πρόσημο ακροδεξιών κατά βάση θέσεων από χώρους που θεωρούνται και ριζοσπαστικά αριστεροί.
1: Ναι. Για μένα και για μας στην έρευνα είναι τρεις βασικές στιγμές. Είναι η κρίση προφανώς του 8, η χρηματοπιστωτική κρίση του 8, η λεγόμενη μεταναστευτική κρίση του 2015, που έδωσε τροφή σε όλο αυτό, και η τρίτη στιγμή είναι η περίοδος πανδημίας.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις έδωσαν κρίσιμο χώρο στην ακροδεξιά και στην εμφάνιση, στη διάδοση αυτού του λόγου σε όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Ναι. Είναι, ας πούμε, περίοδοι που συμβαίνει κάτι και είναι κάπως αποδιοργανωμένος τα αφηγήματα των μεγάλων κομμάτων, ας πούμε, αυτό εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά.
1: Αυτή είναι η στιγμή που χρειάζεται μια πολιτική παρέμβαση.
0: Είναι η στιγμή που δεν έχει κατεύθυνση το πολιτικό σύστημα.
1: Αν δεν έχεις κάτι να πεις, αν ναι, δεν εμφανιστείς να καταθέσεις ένα πλάνο, ένα σχέδιο, από σοσιαλδημοκρατική, από πρόεδρο, από αριστερή σκοπιά, να πεις εγώ θα αντιμετώπιζα την κρίση με αυτόν τον τρόπο ή την πανδημία με αυτόν τον τρόπο.
0: Και αυτό είναι το κομμάτι που θα καταλήξουμε, αλλά πριν πάμε σε αυτό,
1: mm-hmm,
0: έχω ακόμα κάτι για το... Είπες πριν για την... Για το... Για τη Γερμανία και αυτή τη μετατόπιση, ας πούμε, από τα αριστερά pop ξεπήδησε ένα ακροδεξιό κομμάτι ή με ακροδεξιές θέσεις έστω.